20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές της δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα της είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτώ, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αγγελοκήπους, θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιτάρανια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου. Δώσε μου το.

Κυριακή, κίνηση για το φυλάκιο την αυγή. Εκεί στον κόλπο του Νευγάτη, παρέστησή σου αϊστράτη. Τα γέρι έφερνε άλλων καιρών τους ήχους, φωνές εξόριστες να σπάν σε γκρίζους τοίχους.

Μικρές ασκήσεις στο λιοπύρι και αγκαρίες, στη φωτοχώμα που ανασένω στις πορείες. Δεν έφτανε η βραδιά ο πλήτη, ως τη σπηλιά του φιλοκτήτη. Και στη μύρινα εξοδούχος στο λιμάνι, το ατένιζα δεμένο να προσμένει.

Celi, que nadie ni magia te podría, na que gadia, Όμως κάθε ένας γνωρίζει πόσο θέλεις πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δεν με νοιάζει.

κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά.

κοιτάω και πάλι όπως θες για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία. Την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ενορχιστρωτές που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς αλλά όχι από τους τραγουδιστές. Από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές, για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

Δεν λέω. Υπήρξαν και καλές στιγμές. Κάποιες φορές πλημμύριζε ο ουρανός ο άστρα.

0: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.

0: Ανυπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι.
1: Ανυπεράσπιστη
0: στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια, πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη.

Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φθηνά, να μιλάς για όσα ο χρόνος δεν τα σβήνει. Μέσα σου ένας χαμός, σε κοιτάω σαν χαζός, να μετράς ό,τι μου έχει απομείνει. Άθλιες μέρες και θλιμμένος χερός, στο κυνήγι για λίγα φράγκα για ένα σώμα. Αγάπη του είπα, όσοι ζήσαν εκεί, αγάπη κι όσοι αντέχουν ακόμα. Μας είπε τους μακριά, σ' άλλους τόπους από

να σώσει, ας μας πάρει από το χέρι και ας μας πάει μακριά. Σ' άλλους τόπους από τον ανθρώπων τη συνήθεια, τα λιτά σου μαλλιά.

Ευχή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας και από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεμασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πυρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμόναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες στο σταυρό μας. Μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη και όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου, κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

μου χλιάσανε τα λόγια μες στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πως θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της

Όσοι με γέλασαν, όσοι με κέρασαν, πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμο, από τη χλώρη που σκεπάζει.

στεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει. Και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπά μακριά να φτερουγεί.

λάμπει μακριά. Στις λύπεις το στερέωμα η νύχτα σε καρατάει και ο καιρός περνάει.

πριν χαθούν. Θολές ξεθοριασμένες ζωγράφιες, μοιάζω κι εγώ χαρέτα έτος που πετάει στα χέρια ενός παιδιού. Το νήμα ποια ζωής μας κρατάει.

Ήμουν στη θημερία, ήμουν μαμαδάρχης, είχα το αποπολιβόμενο τον τρίποδα. Είχα γεμιστεί ένα παιδάκι. Καμιά 18 χρόνια θα ήταν το καημένο από ένα χωριό, από την Αγιά. Λέγονταν Τσακνάκης. Σκοτώθηκε αυτό. Τέταρτος αδερφός που σκοτώθηκε.

κάθεται ο Μίδας και κοιτά τα νόστιμα κι αχνιστά ψωμίνια και δεν τα ακουμπάει, κρυφά στην πείνα του μιλάει.

του Μαγιού σιρε γραμμή. Κάνε κουράγιο, αύριο θα μπούμε σ' άλλο μήνα. Πάνε δύο χρόνια που στεριά δεν έχεις δει. Ρουφούν τα νιάτα σου νερό και λαμαρίνα. Μες στην καμπίνα σου τις ώρες που ξυπνάς, σε ένα γερμένο καθρεφτάκι κλείνεις μάτι. Γκρίζα μαλλιά, μα μη λυπάσαι, δε γερνάς. Χθες η φουρτού

μεσημεριάνη. Σε είδα βρίζοντας ναυτίνεις τις κέρες. Είπες πως είδες τη γυναίκα σου γυμνή στο όνειρό σου μέσα σε άντρικες παρές. Ανακατεύει η προπέλα τα όνειρά σου

ξανά και ξεκινάς για το γαλάζιο που σε ορίζει και που να το ξέρε μια μάνα όταν γεννά πως το παιδί της η στεριά θα το ζαλίζει.

Πέδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι. Η μάνα του δεν τραγουδά.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλοι της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.